0: Τουρδίγια κάγιο ενιαλά του. Ιουσκή σε πελατού. Λαγούγιανκα. Νι καγιάννα νου καζάκα βίνινταν η γιζιγιέδη. Νε βίνι. Πού μαγουανίσι, βίνι γόλα. Καγιάβι καβενά, καγιουινέ καβενά. Κουσέντα καβεδίγια τυρανουά. Βίνι σκίγινου, καγιάβινι να αλάνα βε. Μα βιαγίτσι βε. Τι λυσά αυτή βε καζάκανι. Σιπένι. Νε. Ραρίλα. Ni callavi cabenanga no vinni se sinde ti vuelto vinisti cabinni ma visa ma di lu chonna la te cante gallo isa cabini gola nanna tu lu chupa beulare danda di soppa che sia pa soppa mil vesu sti che vengare tanta bueno no cabela ra se cabecinte e cabenica mala sigo ya cabela ni ti de gallo. Αγε συγγυνά καπέσα, μακα νάννα του, μακα νεσέ παγίγγα τσέ το βιτό βιλά τσιντεστί. Νι καζά καπίνιγγα σε συντεστίλα, νε μάλα σιγάπι, μάλα σιγούγιαλα. Γάστινι, σι καπεκά ρουγεδάν δάνι, σι καπεκά ρουδί γιάσανι. Τσέ καπίνικα νεσα γιτσιγίτσικα, τσέ καπίνικα νεσα ραντσιγουβίνια, καμάνα νατούρα κάνγανούκα σπινιβάνκο βιενεστάρκ. Chinta cabera que la gabi cabe cabini que vea guillusión tinga casacala y endaya la yendela o arragaste ni ni te de gallo. Y anda ya caro que dan danila, sigune. Raque guya cabini cala, lu computadora cala gabi cabe cabini gola di. Rarica la maucualuni. Rarica la maguyutula guleni. Rarica la bedanila. Nechique cala gule caben. Ah, y anda ya. Σιγούνι καβίνιδι. Α, που γιάννα λαγούνι, νουτιγίτσιλα, ρα γουκάλουλα, σικαζάκαλου. Γούνι νουτιγίτσιλα, ρα ρίς πάντα γης, πάντα βινάβιλα, δου γιανουσί γάντα γούνι νένουνι. Ζαντά άζα, βίνιντα που καλούνι, βίνιντα καβέσανι, βίνιντα γιζά κακίνιενι. Βρίσκεσαι κα. Γαγκαστόβι. Καζάκα τίβινι τσεκίγουνι, τίβινι γόλα. Ne cadi di tovisi mas talle tulasi cateca bisacalu ribesa canta guenia tobicabini didi yala neuca diaganu nel apecabe yanna ya siguni cabe maguye cabera bienestarca ni napanibiec que la vinisquille caruni vedagi anano que gappantinu tibanco bienestarca andani gigigiedi vinila. Rinde pasaraja, nubin ni la riera, Electra, nubin ni la riera, Coppel, nubin ni la riera, Vancomer, nubin ni la riera, Banamex, nubin ni la riera, Iraraca, rinde vini. Pa que no guiaba tinta a los tílulas, hielo guichiguichi. Guasara que la mape casunitiru, hielo guichiguichi. Y vige talula pagalan. Necapet no tu la chineli, la casisunitib, la gasolina, gaya. Mana gendangan kika si bien que la ñapa no para, ni está le vinira la rica andani guichiquieti. Ne cadi vinigigigie, si ni panda vini de Sarradá, ni panda vini la Ventosa, panda vini la Venta, panda vini Playa Vicente, panda vini irada ni cagillewinica. Guichiro no te vi banco bienestar. Vini cala, pues calli nagenda, cadi diru di ne ni vieque. Cadi dira pape, ruyubaike. Ah, uy, uy, y echuca, ve, nindana, que verá Banco Bienestar. Y siro, vinisque, yeca, ucatilla y apariete del hachito. Pero bueno, ganga casaca, maruya tu criaje. Stalengásica, rillela, cubana, que ganda gúnica ya. La cabengásica, y que cabe ya. Siro, ganda gúnica, ve, panesa, ru, ganda cueca, ve. Ah, gasa, cabe, vinisti. Nendila, pues, tal, vinigola, rabelatula, gattinga napan, gattinga calú. Lo chupa veo que la manana ve, ma chigue dan dani la manana ve, pa allí la mas ebe, ya na chindabela, ma guleca veni. Rari, giwini si misaca, ni rari, giwini tu la guqua, ni rari, giwini, y chigueta ca veni la vela, panda allí, sandas. Cadili capé, ga, ni saca no va a venir, es que llega. Ga cabestí vini, guana cabe. Bueno. Μέσανου, Βασιλάρου, και τα κάνταν όλα ζωένια λάττου. Ωραρί, Βασιλάρου, και τα κάνταν όλα βινισκητικά ζωρικά, που είναι κοινή γητούγενου, σικαγιούνικα, είναι πανιλούνα, σικαγιούνικα, νι, τσιγουγιούπι, τουλά, ουκουάνι, τουλά, γουλένι, πανέζα, ζένι, σινιέ καζάκανι, σε κακά, πανούπε παρά καζάκανι, πανούπε τουλά, καγιούνινι, παγίρα σειρά, σικακέκα, καζακαλούβινι, πανούπε παρά, γκάτσεβελα, ναι, μα πεκά. Γουγια πελά, μαγουλέκα βενι. Στο βινι, που είναι κάποια πεκένια καλά, γινούα βινι σκυζέκα. Κάτω, για νου καζάκαν. Να να νου γκάγκα, καγίνιεν τα, δανει σκυζινού δι. Γυράρα, καγιούτη καβε. Νου μπάλα γουκανι τι μοτοταξίστα, στι μοτοταξίστα, στο βι. Ναι, νι κάτω, για νου γκά, μεζαλού στα λεβίνι. Κάτι δίρα να γάτσι, κάτι δίρα να δάτσι, κάτι δίρα να καούι, κάτι δίρα ζήτου. Κο, νεζαλού, πάντα βίνει και νουμπάκε σι αδόκε, νουρα αουρεράκα. Πάντα βίνει και νουμπά, νεζαλού, βίγια γίτσι. Κασί πέσε, καντί, βιγίνια, καπέκα, μότο ταξίστα δίλα. Κέλι καπένου τάλε νέρου καπέλα βεδίγιαλα, μικουάγου καπέλα βελά. Νεζέκαπε. Πεδαλίσα αρτί βεγούν τη στα λάβελα, συνέλαβε, συνέλαβελα, ναι. Κι κάνει να δίνουν. Πασάγε λαπά, σιλάρουν, καί και κασάι και γιγούνικα. Ουάζα, μα κοιράσαι γι. Νεζατήκασαι. Μα γκάτιγκα, καγιάν να βίνει καζάκαν τα νικητσικέδι. Μα γκάτιγκα, κοιράσαι γι. Νούρου παγκαγιά γαγιά αρούβινι πάλα καμα καγιά αβινι μασικα καγκαλάνι γαγκαρα μάνα δάνι μινίς και γεκα γεδάκια νου μασικα καγκαλάνι ριέτε καριέτε γα ουφ πάντα τουλά καγιάπα πάντα τουλά μα πηγά ριέτε καριέτε γα που να κίνιερου σύρου πανέσαρου γεδάντα τουλά γαντα καπά γαντο κανάτι γαντα μα. Ο κουέσα τζι γυράντι. Που έκανε να πανιλούν άκαλα, μην ισχυζε κα. Να καβε καγιούν οι καβεζίνια, στήκαμε. Μπίνι, καγιούγια. Νι καζάκα νουρατήκασι. Κουσάβα καπετόβι, σάβα καπετσούπα. Νε νούρου στα λενίνα τα καζάκαλα που μα ουαζιέ. Διάβα κατήγια καλά, να καβε. Νου τζίνου, νου να καβε. Σικαρού, πέναβάνι, νου να καβε. Μα κάτι καντάδι, λάμα ηράντι σε αναγκή. Και γάνατι. Γάπα σε νουλά. Κάτι νεσατήκα σε γυρένου. Για να βίνει πάνω κάστη και ουζάβε. Και αντί βίνει και γέκα. Τουλάζια στα λεβίνει και ουζάβε. Βάζα ρα και πέ. Ώρα και πέ. Σε τι τη βίνει λά. Και γάνανου ψίεδα Ισάκ. Και αντί να κακέσαν τα τίγη πάνη νου. Ναι γύβικα, στα λεβίνι να πασιγυρέ, γυράνου να πασιγυρέ, τσιγούνι νου γίνια στήνου, σιάτο, ουαγί, ουασίνι, τελαγιού, λουγέλα, νου βίνι κανάζα. Πανιάκα, νιάντα νιάνα νου γιόνου, στρέγου γίτσι νουλά, λα κακακάτις δες, γερούνι, στα λερού, καγίνια, γιά πάντα νικασκή γινούγκα, να κίνια κακά, τη γάβι νουλά, που να βάνει γίνου. Σικαρούζιουνου, πακόλα, που είναι αδάου, είναι την ούνου, μηνίσκη γεκά. Παδιού συστήσια νου. Να δει, τότε κανεί. Μπονάς. Γεια. Συνάλλου, μητσέ. Συνάλλου. Συνάλλου, συνάλλου. Αχα. Γεια. Σήκασα κατουρακά. Α.
1: Ναι, να κοίτηκα μα πόρτε νόνι. Για να... Περό νίνε εδώ... Του γιώτη βεσίνα τη λανά... Ουτσικά η λάβελα... Να πω ότι... Τι είναι αδεβάξα καλά.
0: Για
1: να... base do la mauni vena vena pa veti tanque ali jive pero maka era si tima kun revisar ka vena ya las dos que dura en revisar ka vena la paro o kanta yo yo ni pero como tiene ni nido la cabeza ni ni ka la dura pues tiene odio dura no cabeza ya ir la después
0: y anda llamada guleca venila más cineca venila que viana ni nada si visa cani
1: ma guleca venir un par pero soca por otro no por un intan y odica como dicho ya tan moradita pues que han salido pasando que han adorado pues ya poco soca
0: nadie dice tú que han adorado soca la
1: nadie dice tú digo un vídeo de la verdad suba venir y ya dale mundia
0: y la cabica suciani pa no sé go tu pasaranda ni ligi tu cala la usale puerta la usale ventana la di roñe vinda ni yo cala gasti sabeni
1: ah bueno
0: gasti ya ni ligi casu sabeni sucia
1: ah bueno
0: chi sandati saniti soca no
1: otto na ya no ne ya ma chi gatta con esi
0: da ne quarto suca so gasca gatti vini vice no
1: ah bueno bueno
0: sí. Ahora voy a la capa la tú. Uf, nada, gagas. ¿Qué le capé? Bueno, Zawinini. Ahora sí, cacas y capetizas y capetigus. Una kichiben, gagas, ahora y nace vini. La dinaca tinisan gata, anita ni tanque gaya. Uy, así gagas, canavinis que llega. Tinisan ni gata, anita ni tanque. Ahora ni nace vini, cala, fufraca ni gusto. Ah, pero ahora ni nace vini, cala. Patigan de kilo ni la vinis que llega. Oh, araca ni. Tigallo gallo aquilo. Ridale. Gasca. Patican de kilo ni la saca ni ora ni nace vi ni cal ora magusso ni cal. Si capeñaca ni. Tigallo a. Chupa gallo aquilo. Si cacanga la ni. Cacanga gasca. Pero ni ora. Si cacá mala si un da ni guiresa. Pasará guisini la. Y nace vi ni calaraca ni tiza cana que chive. Netiva tesi. E da Uganda, di la chi domina, cara rinda, sa che la rinda.